0: Τόνιο τούντε το δάμπουε.
1: Για το Αιγαίο, Μέρου FM. Γουατανερό, για το